Φταίκουν. Μπροστά τόσο πόσο σπόρο. Σουμάξιν και πόσο τσέρο. Η βότια θα πριν διφουζόρο. Καλούν ας η βουρκανόρο. Și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul apel. Iubirea ta.